Γιάννη Στοϊκή. Στοϊκή. Νέχτι τσάρου, Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νέχτι μου να μνιε, χιτ με νόχι. Γιάννη Στοϊκή. Ψήρω ροπαρού.